ούτε και χαιμωσά. Κνήρα Νορουέγγα. Κάρι μυρό μου συντύωνε Ιγκλατέρα. Βαμπύρα μιλή. Ούτε και χαιμωσά. 15 horas y 2 minutos.